0: Ιτσναχέ, τουλάκαλόνε, γιαντών πάστα λιλόπ, γιατελ πακλα άντικ βάσαν. Ιτσιλτσέλ καχνά λιλόπε, κτσικβάλ, γιατελ καλάντικ μακ βάτελ.
1: Κιντσίν πολτικ μοκτάνο, ουτσιέλ χούπελ ουτσκουσταλίλ. Γιατελ είμαι γιαχέ, κοιμούκ ανκούνσε κινλάκ τσιλίλ.
0: Τουλάκαλόνε, χουνμούτσ καχνά λον καστικ μάλο κουσταλ βεχλάι, ούτε αλουβιντών σετεν ουτσιλ του πάτσιλ κιν.
1: Του μεν τουλάκαλ τάνοπε, κουσούτουλ χούπελ ηλιέ,
2: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. ¿Buscas adquirir herramientas teóricas y prácticas en materia político-electoral o fortalecer tu liderazgo para la toma de decisiones en el espacio público? Con el Programa de Liderazgo de las Mujeres en la Política, obtendrás herramientas para ejercer tus derechos político-electorales en condiciones de igualdad. Consulta la convocatoria en INE.mx y en las redes sociales del Instituto.
3: ¡Inscríbete! ¿Qué esperas para formar parte?
4: El futuro se escribe con tu participación. INE.
5: Comunícate. 9993-5469-14.